0: Καινούργια ρεύμα σοβαρά. Μετά να μην πει.
1: Μάγια FM.
2: Berani beda, berani gaya, derah.

0: Με παραμυθί.
1: Μάγια FM.
2: Μάγια FM.
0: Follow. Instagram Μάγια FM. At 98 Μάγια FM Bandung.
3: At 98 Μάγια FM Bandung.